0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε. Πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός Γάιος, ο γραφικός και ήσυχος Λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Τους ορίσατε επιβαλίκως μας κατρομάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
7: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα. Στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
9: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ελπίζω να μην σε σοκάρω.
10: Ειδικά εσένα που κάνεις διακοπές ή είσαι στον κόσμο σου ακόμα με το ημερολόγιο.
13: Καλέ, με το γεια σας ήρθα, σοκάρεις τον κόσμο.
10: Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί θα σου πω ότι είναι 26 Αυγούστου και είναι ήδη σοκαριστικό. Έχει περάσει όλο το καλοκαίρι. Αυτό θέλω να σου πω. Έτσι.
13: Σε έχω παρακαλέσει από αυτό το μικρόφωνο, Κοσμάκα Τραμάδε, πάρα πολλές φορές να μην μιλάς για το τέλος του καλοκαιριού. Και εσύ εκεί επιμένεις.
10: Λοιπόν, τι έζησα τώρα, θα σου πω, τις προηγούμενες εβδομάδες.
13: Τι
10: το οποίο το είχα βάλει και στο Facebook, αλλά δεν το συζητήσαμε πολύ. Έπαιρνε μου μία από αυτές τις μέρες που είχε πολύ ζέστη.
13: Ναι.
10: Την ώρα που έδιε ο ήλιος. Έτσι.
13: Ναι.
10: Και εγώ, ρε παιδί μου, είμαι στο πηγενέλα για δουλειές και διάφορα άλλα τέτοια στον δρόμο.
13: Δουλειές, δεν κάνεις ζωματζάδα.
10: Όχι, εκείνες τις μέρες έκανα κάποιες δουλειές. Δεν ήμουν, ας πούμε, σε μια παραλία
13: ναι.
10: ή κάτι άλλο. Πηγαίνω, ερχόμουν. Έτσι. Και όπως έσταζα από τη ζέστη και έδιε ο ήλιος, έτσι δηλαδή περιμένεις από την ώρα εκείνη και μετά να δροσιστείς και λίγο, να πάρεις μια ανάσα. Κάτι, ρε παιδί μου, περνάω από τον δρόμο και όπως κοιτάω έτσι. Κοιτάω ένα παράθυρο σε ένα σπίτι όπως περνάω και είχε ανάψει τα φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
13: Τι ωραίο, τι ρομαντικό.
10: Και λέω τώρα κοίταξε να δεις αδικία, εμείς κάμε εδώ και αυτοί εκεί μέσα δροσίζονται και κάνουν Χριστούγεννα. Όχι, δροσίζονται κιόλας όμως. Γιατί άμα δεν κάνεις Χριστούγεννα πώς θα δροσιστείς, τι κάνω Χριστούγεννα.
13: Όχι, εδώ μαζί τους, γιατί όχι. Ό,τι εποχή γουστάρουμε, όποτε γουστάρουμε. Έτσι. Οπότε.
10: Έπαθε ένα τζετλάκ εκείνη την ώρα, λέω: πού είναι,
13: τα Χριστούγεννα, λέω να κυκλοφορούμε μαγιό.
10: Τι γίνεται, εσύ να το δω. Κυκλοφορείς με μαγιό τα Χριστούγεννα, θα σε βγάλω και φωτογραφία. Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή, εγώ έσταζα
13: πού
10: και
13: πάμε.
10: Βλέπω χριστουγεννιάτικο δέντρο στο τζάμι, αναμένο κιόλα. Όχι ξεχασμένο, αναμένο κιόλα από μέσα.
13: Τι ωραία. Αυτοί το ξεσκονίζουν, το διατηρούν στολισμένο όλο το χρόνο και
10: δεν
13: το ξεσκονίζουν.
10: Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, δεν τους ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καλωσορίσατε σήμερα Τετάρτη, 26.
13: Ξεκινώντας,
10: ναι.
13: να πούμε και χρόνια πολλά στον Ανδριανό, Ανδριανή και Ναταλία.
10: Τέλεια.
13: Που γιορτάζουν σήμερα.
10: Τέλεια. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Λοιπόν,
0: ναι, θα μάθουμε κάτι.
1: Ναι, θα πούμε στη ζωή της Μπέλα Θόρν. Η Μπέλα Θόρν. Έτσι, γιατί θα αρχίσει πάλι να με ρωτάς αν την Ιωάννα Τούνη. Η Μπέλα Θόρν είναι σαφώς πιο γνωστή από την Ιωάννα Τούνη. Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί μοντέλο. Μετά ήταν σε σειρές της Disney, στο Disney Channel. Όταν λοιπόν μεγάλωσε, τη γύρισε την καριέρα της. Άρχισε να μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της. Σκηνοθέτησε μια ταινία για το Pornhub. Έδωσε στη δημοσιότητα γυμνές φωτογραφίες της, τις οποίες της είχαν αποσπάσει hackers και είχαν αρχίσει και νεκριάζανε.
0: Πήρε το δρόμο της κοπέλα.
1: Μπήκε στην ιστοσελίδα OnlyFans, που είχε κατά κύριο λόγο ερωτικό περιεχόμενο για τους συνδρομητές. Και μάλιστα λέγεται ότι από αυτή την τελευταία συμμετοχή της στο OnlyFans έχει φτάσει σε σημείο να βγάζει περίπου $1 εκατομμύριο το μήνα.
0: Να σου πω.
1: Όσα λοιπόν έχει ζήσει και τη διαδρομή της θα καταγράψει σε ένα ντοκιμαντέρ ο Σον Μπέικερ, που έχει κάνει και το The Florida Project. Θα εξερευνήσει τη γενικότερη επαφή της Thor με τη βιομηχανία του σεξ. Να δούμε πώς θα βγει αυτό, πόσο πικάντικο μπορεί να είναι αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά είναι, δηλαδή, πάντα βλέπεις ότι τα παιδιά που ξεκινάνε
0: από το Disney Channel και από αυτές τις εκπομπές ή από τον Nickelodeon,
1: από μικρή ηλικία,
0: ναι, Σελίνα Γκόμες.
1: Εντάξει, Σελίνα Γκόμες δεν το γύρισε έτσι.
0: Όχι ακριβώς.
1: Σου λέω ότι γενικά όλα τα παιδιά που ήταν αστέρες σε πολύ μικρή ηλικία,
0: ναι,
1: μετά κάπου κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Κάπου στράβωσε. Όχι τα παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή τώρα φέρουμε έναν άντρα που πήγε στον ίδιο δρόμο. Να το μάθω κι εγώ, γιατί γυναίκες ξέρω πολλές.
1: Justin Bieber.
0: Τι έκανε ο Justin Bieber, έγινε εξόλυς και προόλυς σε σελίδες πορνό?
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Δεν το λες ότι ήταν και νορμάλ με τους εθισμούς και με τα διάφορα.
0: Άλλο το ένα. Τώρα εθισμό μπορεί να έχει ο Michael Jackson, ξέρω κι εγώ. Τώρα καμία σχέση. Ο George Michael, ξέρω κι εγώ. Αλλά δεν το λες όμως ότι πήγε στο Pornhub και μετά έκανε και ένα βιντεάκι και μετά έκανε και, να μην πω τώρα στον αέρα, κάτι άλλο που είναι οι περισσότερες από εκεί. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Είναι αυτή η ελευθερία, η ισότητα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι
0: έτσι,
1: έχει να κάνει με ελευθερία.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι το εύκολο χρήμα.
1: Ενδεχομένως να έχει να κάνει με την ζήτηση.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Ότι είχαν περισσότερες προκλήσεις, προτάσεις και πειρασμούς, ναι, για να κινηθούν προς τα εκεί, από ότι ενδεχομένως να είχε ο Μπίπερ.
0: Να πει κανείς, δεν ξέρω.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε.
1: Βεβαίως, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε για εσάς που επικοινωνείτε. Έτσι και στο Instagram να δώσουμε χαιρετισμούς που και εκεί μας βρίσκουνε.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα στην εξουσία, μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, 26 Αυγούστου.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα.
1: Για το σαν σήμερα, παρακαλώ πολύ, ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη, οι κατραμάδες, σε τούτο εδώ τον κόσμο, σαν σήμερα 26 Αυγούστου, ξέρεις να μου πεις?
0: Εγώ θυμάμαι τι έφαγα χθες, θα σου πω εγώ τι συνέβη.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Το 1071 είχαμε τη μάχη στο Μεντζικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπασλάν νίκησε το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δέλτα ο Διογέννης. Με αυτή τη νίκη οι Οθωμανοί έκαναν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη από τους Άγγλους του Εδουάρδου του Τρίτου, το οποίο και τους βοήθησε να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγώνης. 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 26 Αυγούστου.

0: Ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έτσι, το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ να ακούσετε.
0: Μπορείς εσύ επίσης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές, από δίπλα σου, από το χωράφι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, τις, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι γευστικές και καλές ντομάτες οι ελληνικές? Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά. Για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν, πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτας ειδικά Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση? Ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φτηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, να αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Αν αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: Έρχεται διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Εμείς βρήκαμε που θα πάμε.
0: Κοίταξε να δεις. Άλλος έχει το θέμα, όχι εγώ. Εγώ φεύγω. Βρίσκω τρόπους εγώ και φεύγω άμα βρω τρόπο να φύγω. Μόνος μου όμως δεν λέει.
1: Ναι,
0: να έχεις μια παρέα, να έχεις κάτι, τέλος πάντων. Καταρχήν πρέπει να έχεις παρέα που συμφωνεί για όλα αυτά. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας και αυτή είναι το Facebook και το Instagram. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, μας βρίσκεται και εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να δώσω χαιρετισμού στον Άκη, στη Μερόπη, τη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στην Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα. Έχουμε κι άλλους που πρόσφατα γίναν φίλοι εδώ. Επιστρέφουμε.
1: Έτσι, η παρέα μας μεγαλώνει.
0: Επιστρέφουμε μετά τη μουσική για το διάλειμμα εδώ στη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

βρε γυναίκα, πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
5: Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
1: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
12: Εδώ κοντά σας.
11: Επιβαλίκος μας και δραμάδος. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτούς τους λίγους και
12: καλώς ορίσατε. Λοιπόν, Κοσμά,
11: τι έχουμε,
12: μια πιθανή ιστορία έχουμε, η οποία μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης και είναι μια ιστορία να την ακούσεις προς γνώση και συμμόρφωση, βρε παιδί μου.
11: Να την πιείς από τύρι μια ιστορία, για λέγε.
12: Μια ηλικιωμένη κυρία είχε εκεί πέρα, φύλαγε το κομπόδεμά της εντός της οικίας της.
11: Δεν το πήγε στην τράπεζα, θέλει να
12: είχε επιλέξει λοιπόν το κομπόδεμά της να το φυλάει μέσα σε κάτι παλιά ρούχα. Σε κάποια τσέπη ενός παλιού ρούχου.
11: Κομπόδεμα ήταν αυτό, έτσι για να.
12: 25 χιλιάρικα.
11: Εντάξει.
12: Λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισε η γιαγιά να κάνει μια καθάριση στην ντουλάπα της.
11: Βρήκε κι άλλα 25, ξέρει. Όχι.
12: και πέταξε το ρούχο μέσα στο οποίο είχε φυλάξει τα λεφτά. Κάποια στιγμή το συνειδητοποίησε. Αλλά είχε περάσει ήδη ο Δήμος και είχε μαζέψει τα σκουπίδια.
11: Άστα.
12: Ενημέρωσε πανικόβλητη τα παιδιά της. Τα παιδιά της με τη σειρά τους στο Δήμο. Και βρέθηκαν όλη η οικογένεια μέσα στο κοντέινερ μεταφοράς των σκουπιδιών να ψάχνει τα λεφτά.
11: Τελικά
12: εντοπίστηκαν τα ρούχα και τα 25 χιλιάρικα.
11: Έλα εσύ, πω πω, τι τύχη είναι αυτή.
12: Πραγματικά.
11: Είναι τύχη όμως.
12: Βρε παιδιά, άμα φιλάμε κάπου τα λεφτά, το θυμόμαστε κιόλα.
11: Γιαγιά είναι αυτή, δεν είναι και νέα να πεις. Γιαγιά είναι. Άρχισε να τα χάνει.
12: Είχαν το νου τους λίγο τα παιδιά, ξέρω εγώ. Κάπως.
11: Άμα το ξέραν, μήπως δεν το ξέραν.
12: Τουλάχιστον το θυμήθηκε, έστω και την τελευταία στιγμή.
11: Τι περιπέτεια για αυτή. Και τέτοια εποχή δύσκολη κιόλας.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, έτσι.
1: Έχουμε.
0: Και μάλιστα στο Facebook εχθές που τα έβλεπα, τα χαρακτηρίζαν μερικοί γονείς. Είναι γι' αυτό το περιστατικό που φυσούσε, ήταν η οικογένεια στην παραλία και είχαν δώσει σε ένα κοριτσάκι οι γονείς ένα φουσκωτό μεγάλο και το πήρε ο αέρας και το πήγε απέναντι,
1: ναι.
0: Και το κοριτσάκι ήταν γραπωμένο επάνω και το περισυνέλεξε ένα ferry boat.
1: 4-5 ετών ήταν.
0: Ναι, ναι, το είδα το βίντεο. Δεν ξέρω αν το είδε το βίντεο.
1: Ναι, ναι,
0: το είδα το βίντεο. Εντάξει, εδώ πέρα πολλοί κατηγορούν τους γονείς. Εντάξει, και ίσως και όχι και άδικα. Γιατί όταν φυσάει και ξέρεις ότι είχε αέρα αυτές τις μέρες, ας πούμε. Εντάξει, δεν δίνεις το παιδί σου τώρα και 4 ετών ολόκληρο φουσκωτό να ανέβει επάνω για να κάνεις τον κάτωλο. Τον καλό προσέχεις. Μα δεν το δίνεις, δεν είναι, είναι επικίνδυνο να δώσει ακόμα και στρώμα.
1: Αυτό λέω, μόνο τους θα λέει, δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι.
1: Του το δίνεις τα ριχά, ας πούμε, έτσι. Δεν έχεις το νου σου που είναι, δεν είσαι
0: ευτυχώς,
1: εκεί κοντά.
0: Ευτυχώς, τέλος πάντων που πήγανε όλα καλά με αυτό το ζήτημα. Όπως είχαμε και εκείνο το παιδάκι που τελικά πνίγηκε στην πισίνα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη έγινε αυτό.
1: Έτσι, θέλουν προσοχή που, τα παιδιά.
0: Ούτε αυτό, οι γονείς το είδανε. Ξέφυγε, λέει, από την προσοχή του γονιού. Πόσο ξέφυγε. Αλλά είχε, η πισίνα έχει και ένα βαγοσώστη. Τι κάνω ένα βαγοσώστη, ακριβώς. Ήθελα να ξέρω. Καλά, οι γονείς. Είναι και ο ένα βαγοσώστη που είναι η δουλειά του αυτή. Τέλος πάντων, παιδιά, χρειάζεται προσοχή. Έτσι, δεν τα γεννάμε και τα αφήνουμε, δεν τα ξαμολάμε μετά. Τα προσέχουμε αναγκαστικά, είναι στο μάτι μας. Και μάλιστα
1: δεν θέλει πολύ ένα παιδί για να κάνει.
0: Είναι πολύ
1: καρζανιά.
0: Δύσκολο, ναι, να σου πω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο όταν είναι και οι δύο γονείς μαζί. Είναι 4 μάτια. Όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι, για κάποιο λόγο κάνουν διακοπές ξεχωριστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι πολύ, ναι, εύκολο να σου ξεφύγει. Είναι πολύ κουραστικό για το γονιό που μένει από πίσω. Πρέπει να το έχεις το μάτι σου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για πολύ καιρό, όχι 4-5 ετών, και 10 ετών να είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Εδώ παρέα κάναμε εμείς όλο το καλοκαίρι, θα έλεγα.
1: Συντροφιά.
0: Και συνεχίζουμε
1: εδώ,
0: βέβαια.
1: Όπως συνηθίζουμε άλλωστε τα καλοκαίρια μας να τα περνάμε,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι. Γιατί είναι ωραίο εκεί που κάθεσαι, ξαπλώνεις, διακοπάρεις, έτσι, ή δουλεύεις. Mm-hmm. Να σου κάνουμε εμείς συντροφιά, δεν είναι άσχημο.
1: Αρκεί να σου αρέσει βέβαια και η συντροφιά μας, έτσι, να συντονιστείς. Λοιπόν, αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, έτσι, να μας πεις τη δικιά σου ιστορία, τη δικιά σου καλοκαιρινή ιστορία, μας βρίσκεις στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στην Αυστραλία, στους φίλους μας εκεί που,
0: εκεί
1: μας,
0: που
1: ακούνε,
0: μας ακούνε βέβαια.
1: Και μας στέλνουν και τα μηνύματά τους καθημερινά.
0: Έχεις κάποιον συγκεκριμένα?
1: Έχω.
0: Εμείς μαζεύουμε άτομα παρέα, παιδιά, από την Αυστραλία. Δηλαδή σιγά σιγά αυξάνεται η παρέα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Βρε, να τελειώσει όλο αυτό, να βρεθούμε όλοι μαζί.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Δάφνη Ζωέλα, να στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά Ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel αδελφή Αλεξιάδη.
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8. Και αυτό το weekend.
1: On the number one, the hits hot 40.
0: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
5: can I forget? Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει.

0: μουσικές με διάφορα τα οποία συμβαίνουν, ναι.
1: Λοιπόν, είναι καμιά φορά που μπορεί να διαβάσεις κάτι στο χρονολόγιο κάποιου που ακολουθείς και να νιώσεις ότι περιγράφει τη ζωή σου εκείνη την ώρα. Αυτό είπα τώρα. Διάβασα τον στο χρονολόγιο του Πανόπουλου, του αστρολόγου, ο οποίος έχει βάλει μία ρίση του Σέρεν Κίρκεγκορ. Όποιος τολμάει, χάνει λίγο την ισορροπία του. Όποιος δεν τολμάει, χάνει τον εαυτό του.
0: Έτσι. Πολύ καλό.
1: Ναι, ένιωσε ότι ήταν κάτι το οποίο άξιζε να μοιραστώ.
0: Η ζωή μου μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, σου έχω μία απίστευτη ιστορία από τα Καλάβρετα. Να σου πω.
0: Πάμε σε
1: έχω
0: μουσική
1: χρόνο,
0: και
1: σου πω μετά.
0: Μετά, ναι.
1: Να δεις τι τράβηξαν εκεί.

0: Έχουμε νέα από τα Καλάβρητα, για λέγε.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Tempo 24, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο, μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και μια φορά όλα
1: επειδή
0: τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση λέει δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν καμιά δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέτε, έτσι, το παίρνω δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλέψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Έτσι να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο.
0: Επίσημο, ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο, έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά
0: ποιος
1: είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης ο Κυριάδης.
1: Ναι.
0: Πω από χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε παιδιά βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκανε.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο, δεν σου μένει, ας πούμε, δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Όχι,
0: έτσι, για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό
1: κοίτα,
0: είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι.
1: Όταν μπλέκονται τα
0: φώτα
1: σόγια...
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία. Πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η.
1: Θες και ευκοτήσεων στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Έτσι θυμόμαστε μερικές φορές την ιστορία μας εδώ στην εκπομπή για να περνάμε όμορφα με ιστορίες, έτσι δεν είναι? Η ζωή γεμάτη.
1: Εσύ αύριο το σπουδαίο.
0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάμε εμείς για ξεκούραση, έτσι. Και τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στην ώρα μας. Εμείς στο πόστο μας, εδώ θα είμαστε. Πέμπτη, σεξοπέμπτη, καταλαβαίνεις πώς θα πάει.
1: Ναι.
0: Η μέρα αύριο. Φέρνουμε εδώ τους ειδικούς, τις ειδικές, τις έρευνες, δεν ξέρω και εγώ τι. Όπως
1: μέχρι
0: κάθε
1: αύριο, πολλά φιλιά. Να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μεσοβδόμαδα, εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
2: Σύμφωνα με σένα, δες την καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Οκ, η Τετάρτη, βεβαίως, γιατί η Τετάρτη είναι η μέρα που σου επιτρέπει, αφού έχει φύγει το φούργιο της εβδομάδας, να έχεις πιο καθαρό μυαλό. Άρα, να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις για σένα.
2: Τόσο καιρό μου το λες, δεν με έχεις πείσει.
1: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι δυσπιστοί.
2: Δεν πειράζει, μπορεί να έχεις πείσει πολλούς άλλους.
1: Sorry, λοιπόν. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φύγαμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας.
1: Έχουμε
0: αλλά
1: βάλει, αλήθεια
0: ρε,
1: είναι.
0: Όμως, εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους. Τι εννοείς?
0: Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούριο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation.
1: Mm-hmm.
0: Στο The Conversation. Η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε?
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότερο διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε.
1: Να το δούμε
0: στην εκπομπή. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ.
1: Α,
0: γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά,
1: ναι, ναι,
0: του το λέω, ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε, για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε,
0: ναι,
1: γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις, με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια ντομάτα.
1: Περπατούσε. Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα. Άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετουμπερόσουμ, ναι, ναι. Με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις στη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα
0: έτσι,
1: εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρει πατατοσαλάτα. Σου λέει, ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή του ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.

0: something. Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 036 915.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τι να σου πω, κάτι. Έχουμε και στο Μαξίμου, δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ. Όχι, πρόσεξε.
0: Είναι γάτος εκεί, δεν είναι.
1: Σκύλος είναι στο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο με την προηγούμενη πρόεδρο γάτα.
0: Μάλιστα. Okay. Η οποία υπάρχει και ακόμα και σήμερα.
1: Υπάρχουν, βεβαίως, ναι.
0: Για πες.
1: Γάτο έχουν και στην Downing Street.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, βεβαίως.
0: Τι εννοείς τώρα, το Στράμερ.
1: Όχι, αυτός δεν είναι γάτος.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να σου πω το ζώο, αλλά γάτος δεν είναι.
0: Όχι, μωρέ, γιατί καλό παιδί.
1: Μια χαρά, ναι. Μια χαρά. Παρά είναι καλός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ασπρόμαυρος γάτος,
0: μάλιστα,
1: καθόλου παπουτσωμένος,
0: μάλιστα,
1: κυκλοφορεί και μπαίνει βγαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Πρωθυπουργικό μάλλον Μέγαρο της Αγγλίας.
0: Στην Downing Street το 10.
1: Στην Downing Street.
0: Μαγκιά του.
1: Είναι 19 χρονών, δεν πιτσίρικας.
0: Μάλιστα, Ολάρι.
1: Ολάρι.
0: Έτσι.
1: Ολάρι με το όνομα.
0: Okay.
1: Ο οποίος υιοθετήθηκε το 2011 για τα παιδιά του τότε Πρωθυπουργού του Κάμερον, του Ντέβιντ Κάμερον. Και έχει μείνει εκεί.
0: Μια χαρά, γιατί όχι.
1: Ο οποίος έχει και άποψη, πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Αλλιώς χαιρετάει το Υπουργικό Συμβούλιο, τους γυρίζει την πλάτη. Υπάρχει φωτογραφία, μπαίνουν αυτοί, βγαίνει εκείνος, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς κάθε ηγέτη. Κάποιος του συμπαθεί πιο πολύ.
0: Όποιος είναι και πιο
1: ψηλά. Ονόματα δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Κάποιος καθόλου. Του σνομπάρει.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάτι υφυπουργούς, κάτι υφυπουργούς, κάτι γραμματής κλπ.
1: Έτσι. Στη δε ελεύθερη ώρα του,
0: ναι,
1: τα βάζει με τα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία, τι κάνεις?
0: Γεια σου,
1: σε ακούμε.
0: Λοιπόν, μια γιγάντια παρουσία από τα βάθη του ωκεανού τραβά ξανά τα βλέμματα. Η στιγκιομέντουσα γιγαντέα, μια μέδουσα με βραχίονες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω μεγέθους, αλλά επειδή ζει σε σκοτεινές απομονωμένες περιοχές, όπου λίγα μέσα μπορούν να επιχειρήσουν για αρκετό χρόνο. Οι πρόσφατες καταγραφές της υπενθυμίζουν ότι ο βαθύς ωκεανός κρύβει ακόμη τεράστια ζώα που αμφισβητούν όσα θεωρούμε δεδομένα για τα όρια της θαλάσσιας ζωής. Η πρώτη επίσημη περιγραφή της έγινε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Έκτοτε οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση του τρόπου ζωής της. Πώς στρέφεται, πώς αναπαράγεται και πώς κινείται στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο το σώμα της, αλλά οι τέσσερις μακροί, πλατείς και επίπεδοι βραχίονες. Δεν πρόκειται για λεπτά πλοκάμια όπως σε άλλες μέδουσες. Θυμίζουν τεράστιες κορδέλες που κινούνται αργά, καταλαμβάνοντας χώρο και δημιουργώντας μια εκτεταμένη ζώνη σύλληψης. Η καμπάνα, το πάνω μέρος του σώματος, μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε διάμετρο, τοποθετώντας το είδος ανάμεσα στις μεγαλύτερες μέδουσες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το χρώμα της. Αποχρώσεις καστανοκόκκινες ή κιτρινοπές που ξεχωρίζουν όταν ο φωτισμός των υποβρυχίων σπάει το σκοτάδι του βυθού. Η αύξηση των καταγραφών οφείλεται κυρίως στα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια και στις κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Αυτά τα εργαλεία φτάνουν εκεί όπου παλαιότερα ήταν σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί οτιδήποτε, καταγράφοντας εικόνες χωρίς να ενοχλούν το ζώο και αποκαλύπτοντας πώς κινείται και αντιδρά στο περιβάλλον. Η επανεμφάνιση αυτής της γιγάντιας μέδουσας υπενθυμίζει ότι ο ωκεανός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο θέμα περιέργειας, υπογραμμίζει την ανάγκη μελέτης και προστασίας οικοσυστημάτων που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί. Και η είδηση έρχεται από το Εφημερίδα.
1: Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάλανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπισσα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ξέρω ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Αλλά μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της Σιμών ήταν και αυτή και ηθοποιός.
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός. Έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι πειρατές της Καραϊβικής σε άγνωστα νερά. Σε αυτή την ταινία,
1: ναι,
0: η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ, ο σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει, εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος, Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν,
1: είδες,
0: βέβαια, μακρινά πλάνα.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί,
0: λέει,
1: να μοιάζουν και τόσο
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει, είδες, αυτό είναι, ρε παιδί μου, να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πιτσιάς Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
11: How can I forget?
12: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλενάδες, έτοιμοι?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά, αν και ήμουν αρκετά νέος.
1: Ναι, το είχες δει. Και εγώ είχα πάει.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.
1: Είχα πάει, πήδηξα κάγκελα, δεν συζητάμε.
0: Μιλάμε για το Παναθηναϊκό Στάδιο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Είχε γίνει, εντάξει, τη Frontier Nouvelle.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το άλλο ήταν στη,
1: ναι.
0: Στο αυτό.
1: Ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Τώρα να πούμε και γιατί μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: 2 Σεπτεμβρίου 1988 ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδία Human Rights Now από το Wembley του Λονδίνου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν το έχετε ακούσει όσοι είστε πολύ μικρότεροι. Ήταν μαζί ο Sting, ο Bruce Springsteen, ο Peter Gabriel, η Tracy Chapman, ο Yusuf Endur.
0: Φοβερά ονόματα.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Tracy Chapman,
1: τρομερή ενέργεια. Σε κάθε, κάνανε 20 συναυλίες και στις 5 υπήρους του κόσμου. Και σε κάθε συναυλία υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι καλλιτέχνες που
0: σωστό.
1: Τους υποστήριζαν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Νταλάρας αυτή τη συναυλία.
0: Ήτανε, για τη διεθνή αμνηστία ήταν η περίοδος.
1: Βεβαίως. Ήτανε συγκλονιστική εμπειρία, παιδιά.
0: Τώρα κοίταξε, Springsteen, Chapman.
1: Ειδικά ο Bruce Springsteen γινότανε αλλαγμός μέσα στο γήπεδο.
0: Peter Gabriel.
1: Στο στάδιο. Peter Gabriel, σε παρακαλώ.
0: Λατρεύεις.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα, για πες.
1: Όντως, για Taylor Swift μιλάμε, η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, okay, ναι, είναι.
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο single, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε. Και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω,
1: okay,
0: αλλά τα αξίζει νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι. We'll be right back.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της ρηχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, να δεις τώρα, είναι πολύ γλυκό.
1: Πολύ
0: γλυκό, πραγματικά. Είναι ένας μπαμπάς, ο Στίβεν Σπένσερ, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής στο κολέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης. Και κάποια στιγμή με την κάμερά του είχε αρχίσει να τραβάει την κορούλα, η οποία είναι πιτσιρίκα 3 ετών, ναι, με εκείνα όλα τα χαριτωμένα που λένε τα παιδάκια, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Τις λάθος λέξεις.
0: Τις λάθος, ναι, με, ξέρω εγώ, το να τ' άλλο. Και άρχισε σε αυτά τα βιντεάκια, ας πούμε, να βάζει και μουσική.
1: Και μουσική, βέβαια.
0: Έτσι. Ανέβηκαν λοιπόν απάνω στο διαδίκτυο, άρχισε ο κόσμος να βλέπει πράγματα. Το έκανε κυρίως για να το βλέπει η γιαγιά της.
1: Α,
0: αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι,
1: το τσιμπήσανε και
0: για τις μικρές της φίλες, τι κάνει το κοριτσάκι τα λοιπά. Όμως πήραν τεράστια έκταση όλα αυτά τα βιντεάκια,
1: ναι,
0: και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 30 εκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πιτσιρίκα αυτή.
1: Καλύτερα η πιτσιρίκα παρά η βία και τα όπλα.
0: Έτσι. Ας πούμε, μιλάει για ένα κουνέλι με κοτσίδες. Ναι. Και τέλος πάντων, μια υπόσχεση αγάπη σε ένα άλλο που δίνει 20-60 φορές. Αντί να λέει, ξέρω εγώ, 26.
1: Έτσι καταλαβαίνει τα νούμερα.
0: 20-60 φορές, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή, γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Marley.
0: Eric Clapton.
1: Α, με τον Clapton. Α, ναι. Covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Η διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι, το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε την, ο Clapton τη Ρέγκε, συγγνώμη, αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και τ' άλλο,
1: κοίτα και μεγάλο το σουξέ.
0: Εντάξει,
1: το έκανε.
0: Ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω σε δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Clapton. Παρ' όλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Clapton και ξέρουμε, ας πούμε, okay, και τι μουσική κάνει, να το πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, Τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιο?
0: Το Τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλι, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη Δημήτρη ενός για Τετάρτη σήμερα τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σίγμα. Ράδιο Σίγμα. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
7: 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
8: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ελάτε.
4: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Και αυτό το weekend,
6: on the number one, the hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της ρηχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
7: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: of mine.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε,

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και οπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά Ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
6: Στον αγώνα της ποιότητας δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός Γάιος, ο γραφικός και ήσυχος Λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
9: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show. How can I forget?
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονί.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
9: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πιτσιάς Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8. Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
8: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Κυρίες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές

Δώσε. Καλησπέρα, τι κάνετε και πώς είστε? Εδώ είμαστε κι εμείς. Όπου κατεβάζει παπάδες. Αυτή είναι η LP στο Hello της Beyoncé.

Laura Pergolizzi η αλλιώς Αλπή. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Θα τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες με πάρα πολύ καλή μουσική. Μουσική του σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο, μάλλον στο πρώτο μέρος εκπομπής. Στη δεύτερη θα δούμε αγαπημένο τραγούδι, διασκευή βέβαια. Α, το έχετε καταλάβει από ζωντανή ηχογράφηση. Μια παρέα, μια καλή παρέα από τους φίλους της, από την Ελπή που ακούσαμε. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία, στέλνετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com και στην επόμενη εκπομπή βέβαια θα ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι και αν θέλετε και κάποια αφιέρωση, γιατί όχι. Λοιπόν, για να είμαστε όμως και δίκαιοι, διάλεξα να ακούσουμε και το Hello της Beyoncé, το αυθεντικό. Πάντως εγώ, για να πω την αμαρτία μου, μου αρέσει περισσότερο αυτό. Ξεχωριστή η LP. Ας τα ακούσουμε όμως και από την Beyoncé και τα λέμε σε λίγο. Καλή ακρόαση, εύχομαι σε όλους.

Και έχουμε περάσει στους Kate Boston στο Save Me, εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Τα χαιρετίσματα στην γειτονική μας Χαλκιδική, εκεί που μας ακούνε, σε όλη την παρέα. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Αυτή είναι η μουσική που παίζουμε, η μουσική του σήμερα. Τουλάχιστον εδώ στο πρώτο μέρος εκπομπής και στο πρώτο ημίωρο. Και μάλλον θα συνεχίσουμε και μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Διανύουμε την πρώτη ώρα, το πρώτο ημίωρο. Καλή ακρόαση, εύχομαι και πάλι σε όλους. Ο καφές έτοιμος. Και η μουσική βέβαια. Νωρίτερα ακούσαμε το Hello από την Beyoncé και βέβαια σε διασκευή από την LP, μια ανερχόμενη μικρή τραγουδίστρια ακόμα από το Talent Show, νομίζω έχει βγει από κάποια χώρα, όμως δεν θυμάμαι τη χώρα. Η φωνή της θυμίζει κάποια που έχει φύγει από τη ζωή από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Θα σας αφήσω να το κρίνετε εσείς όμως μόνοι σας. Ακούσουμε το Valerie από την μικρή Angelina Jordan. Την ακούμε αμέσως τώρα.

Αυτή είναι η μικρή Αντζελίνα Τζόρνταν στο Βαλέρι. Ακόμα είναι στο ξεκίνημα βέβαια, αλλά τι να πεις. Ξεχωριστό ταλέντο, ξεχωριστή φωνή, θυμίζει και κάποια. Όταν τραγουδάει πρέπει να βγάλει τα παπούτσια της, τραγουδάει μόνο ξυπολιτή. Μικρό το τίμημα για τέτοια μεγάλη φωνή, για τέτοιο μεγάλο ταλέντο. Έχει ένα αστέρι που φωτίζει αρκετά δυνατά εκεί ψηλά. Πάμε για τη συνέχεια. Big Jet Plane. Εδώ στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, εδώ στις μουσικές περιπλάνησης.

εδώ μαζί για μια ακόμη εκπομπή εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Διανύουμε την πρώτη ώρα, το πρώτο ημιώρο. Εύχομαι και πάλι καλή ακρόαση σε όλους από όπου και μας ακούτε, είτε από τα FM, από τα RGNA, είτε από το διαδίκτυο. Το ίδιο μας κάνει, αρκεί να μας ακούτε στους παλιούς και καλούς φίλους των Ερτζιανών και τους πιστούς και καινούριους φίλους των διαδικτύων, γιατί όχι, πολλά είναι τα διαδικτύα. Έτσι πως πάμε. Οι χρόνοι πάνε καλά. Με το επόμενο θα σας αφήσω μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου. Θα σας αφήσω στις σκιές. In the shadows. Με αυτό θα σας αφήσω. Διαφημιστικό διάλειμμα, δεν φεύγει κανείς.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one. The hits. 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

Scotty Endless Sky. Με αυτό ξεκινήσαμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο. Αρκετά μελωδικό και ρυθμικό ταυτόχρονα. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Και έτσι τα πάμε. Βέβαια για τη συνέχεια έτσι θα ρίξουμε λίγο τους τόνους. Μουσική του σήμερα όμως, όπως σκεφτήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και στην πρώτη ώρα.

νομίζω είναι το soundtrack από την ταινία Showman, ναι. Πάμε να τα ακούσουμε, μελωδική μπαλάντα, ξεχώρισε, μας αρέσει ιδιαίτερα. Και έτσι λέω να πάμε σε αυτό το ημίωρο, να ταξιδέψουμε λίγο έτσι σε μελωδικές μπαλάντες με μουσική του σήμερα, τι λέτε?

Λοιπόν, όπως το είπαμε, μελωδικές μπαλάντες, μουσική του σήμερα, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας και του πρώτου μέρους εκπομπής, αν θέλετε. Μουσική που σε ταξιδεύει. Και λέω να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Για τη συνέχεια, Never Enough. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Όσο αφορά για την δεύτερη ώρα, θα δούμε, θα έχουμε κάτι από τα παλιά, δεν μπορούμε, κάτι από την θρυλική δεκαετία των 80's και όχι μόνο. Μάλλον Never Enough, ο τίτλος, Loren Allered, και θα μας ταξιδέψει και αυτό. Πάμε.

είχαμε και μια ανερχόμενη, την Αντζελίνα Τζόρνταν, στο Valerian. Ενώ θα την ξανακούσουμε τώρα στο Young and Beautiful, σε μια διασκευή της Lana Del Rey, ξεχωριστή φωνή.

ξεχωριστή φωνή της Ατζελίνα Τζόρνταν, ανερχόμενο αστέρι. Μας τραγουδάει, μάλλον καλύτερα μας διασκευάζει, ένα τραγούδι της Lana Del Rey, το Young and Beautiful. Τραγούδι που σε ταξιδεύει όλα αυτά εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Για τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι από soundtrack της ταινίας The Greatest Showman. Έχει τίτλο This Is Me. Και νομίζω με αυτό που θα ακούσουμε τώρα και με το επόμενο θα φτάσουμε ισίως στο τέλος της πρώτης ώρας. Και σε διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας βέβαια. Πάμε να ακούσουμε.

Από την ταινία The Greatest The Showman, soundtrack This Is Me. Οι χρόνοι πάνε πάρα πολύ καλά, οπότε με το επόμενο τραγούδι θα σας αφήσω μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας. Και βέβαια έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας με πολύ και καλή μουσική. Μουσική του σήμερα, αλλά και του χθες. Θα έχουμε κάποιες μικρές πινελιές από την θρυλική δεκαετία των 80's, ίσως και 60's. 90's και μουσική του σήμερα. Θα σας αφήσω έτσι με κάτι ρυθμικό, γιατί σε αυτό το ημίωρο έτσι σας μελαγχόλησα λίγο. Μελωδικές μπαλάντες, πολύ όμορφα τραγούδια, ευκαιρία ήταν να τα ακούσουμε. Μουσικές περιπλανήσεις τα λέμε μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Πάμε έτσι ρυθμικά, μελωδικά. Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.

One Last Time από την Ariana Grande. Με αυτό εδώ ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα. Καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους. Θα περάσουμε αν μη τι άλλο ευχάριστα, ακούγοντας πάρα πολύ καλή μουσική. Μουσική του σήμερα συνεχίζουμε και σε αυτή την ώρα. Δεύτερο μέρος εκπομπής, αν θέλετε δεύτερη ώρα, πρώτο ημίωρο. One Last Time, Ariana Grande. Έχουμε μια πολύ καλή playlist με μουσική του σήμερα και όχι μόνο, έχουμε και μερικές πινελίες από το παρελθόν. Θα τις ακούσουμε μαζί. Εσείς στέλνετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com ή αν θέλετε μπαίνετε στο site του σταθμού radiocityfm.gr. Πάμε για τη συνέχεια. Hall of Fame, The Script, featuring Will.i.am. Πάμε!

αυτή είναι η Ellie Goulding στο Love Me Like You Do. Από soundtrack από την ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι, για όσους την είδα. Ποια νομίζω είναι, ένα, δύο, τρία, πόσες βγήκαν, δεν ξέρω. Τριλογία έγινε. Παρεπιπτόντως δεν έχω δει καμία. Κάποια στιγμή.

Εδώ είμαστε με την καλύτερη μουσική από το σήμερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το δίωρο, σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλάνησεις. Τα χαιρετίσματα εκεί στην Βόρειο Αμερική, στη Βοστόνη που μας ακούνε. Για τη συνέχεια, Don't You Worry Child, ο τίτλος, μελωδικό, ρυθμικό. Πάμε να το απολαύσουμε.

Swedish House Mafia featuring John Martin. Αυτούς που ακούμε, Don't You Worry Child. Don't You Worry. Όλα τα πάνε καλά. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται για τη συνέχεια, Alan Walker featuring η Celine Solheim. Θα μας ταξιδέψει με ένα τραγούδι που τον καθιέρωσε, τον έκανε γνωστό. Είναι το Faded, μελωδικό και ρυθμικό. Alan Walker, και ταξιδεύουμε εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις. Πάμε.

Αυτή είναι η Σελίνη Σολχέιμ με την υπογραφή του Alan Walker στο Faded, αγαπημένο τραγούδι. Εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα, ή αν θέλετε δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου θα σας αφήσω με El Perdón, Nicky Jam featuring Enrico Iglesias. Διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, δεν φεύγει κανείς, και θα συνεχίσουμε έτσι με αυτό το στυλ μουσική του σήμερα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου. Πάνε να κλείσει και φωνή πάλι.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: BTS Market. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Pitchias Market. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

Just Like Fire, από τους Pink. Με αυτό ξεκινήσαμε εδώ στο τελευταίο ημίωρο δυστυχώς της εκπομπής. Χρόνος υπάρχει όμως αρκετός να μπορέσουμε να μεταδώσουμε ό,τι περισσότερο από μουσική και καλύτερο μπορούμε. Τελικά θα παραμείνουμε στη μουσική του σήμερα, δεν θέλουμε να το χαλάσουμε. Μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Οπότε μια γουλιά καφέ και συνεχίζουμε. Πάμε να ταξιδέψουμε με το The Sound of Silence και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Disturbed, The Sound of Silence. Ξεχωριστό τραγούδι. Τι θα γίνει με εμάς? What about us? Πάμε να τα ακούσουμε.

What About Us από τους Pink. Μελωδικό, ρυθμικό, μουσική του σήμερα και έτσι θα πάμε μέχρι και το τέλος εδώ της εκπομπής, εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Για τη συνέχεια, Angel, αγαπημένο τραγούδι και αυτό, Αντριάννα Σίνα. Άντριαν Σίνα. Λέω κάτι, διάβασα λάθος. Μελωδικό, ρυθμικό, ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις πάμε. Καφές υπάρχει, καλή μουσική υπάρχει. Και υπάρχει και χρόνος για ακόμα 3-4, έστω και 5, ό,τι μπορούμε. Είναι η Σάντρα μαζί με τον Άντριαν στο Angel. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτή είναι η δική μας Μαριέτα Φαφούτη. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για ένα διαφημιστικό σποτ μιας πολύ γνωστής αμερικάνικης αεροπορικής εταιρείας. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις πλησιάζουμε προς το τέλος όμως της εκπομπής. Silent, ησυχία για τη συνέχεια, αλλά εμείς θα το ακούσουμε σε remix. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι, αποφώνηση και επίλογο σε λίγο μετά από αυτό.

The Sound of Silence, remix βέβαια, αγαπημένο τραγούδι και αυτό, εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Νομίζω με τους χρόνους που βλέπω μπορούμε να μεταδώσουμε άλλα δύο τραγουδάκια μαζί με τον επίλογο.

0: Πρωτοπλάνο.
1: Και μέσω email. Κύριε, να το μεταδώσω. Είχα ξεχάσει τελείως. Ευτυχώς το προλάβαμε.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Πάμε να τα ακούσουμε για το φίλο μας τον Γιάννη.
3: J'étais en train de vous parler de mon tapis.
4: Vous ne vous intéressez pas au sexe ?

0: ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.
1: Ένα τραγούδι που ζητήθηκε για το φίλο μας το Γιάννη. Τώρα εσείς στέλνετε τα email σας, μια και έχουμε φτάσει στην αποφώνηση, στο Radio City FM 1028 παπάκι gmail.com. Θα το πω μία ακόμη φορά, σας το είπα και γρήγορα, μια και φτάνουμε προς το τέλος. Radio City FM 1028 παπάκι gmail.com. Κάπου εδώ θα σε ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μου σε αυτήν την μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και μέσω των Ερτζιανών και μέσω του διαδικτύου. Αυτές εδώ ήταν οι μουσικές περιπλανήσεις, τα λέγαμε μαζί σχεδόν 2 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, για άλλες 2 ολόκληρες ώρες με πολύ και καλή μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Θα σας αφήσω με το 1000 Years soundtrack από ταινία. Θα σας ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μου. Αυτή είναι η Κριστίνα Πέρι στο 1000 Years. Επίλογο με αυτό. Ό,τι κάνετε, κάντε το με μέτρο, μην κάνετε καταχρήσεις. Εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια χαρά, πάμε.
2: City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ραδιο

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
7: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα charts. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του. Και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

Amazing My Mind, That's Sensitive, πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγγονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση

ομόφυλο είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
4: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους. Εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράν αμόρ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να έχει 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Είναι η ιδέα μας. Είναι ο Σάιτ και Ράμπο χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Ράμπο δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Ράμπο σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Ράμπο μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avener featuring Ultranate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Γκάλα και Freed from Desire. Αγαπητοί.

Είναι και λίγο πιο dance, έτσι και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο. Έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβρη, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Money Mo από τον Σον Κίγκστον και τον Justin Bieber. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

από τις καινούργιες συνεργασίες του Charlie Puth. Ο Charlie Puth που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό.

από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12ο που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now, αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και

λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coues και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλία ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα. προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars, με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο.

ακούμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ με την Ultranate. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: Στο Ιντερβέτ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz. Πρώτος σταθμός της απόψινής μας εκπομπής, ο George Benson, Shape of Things to Come, από το μόνιμο άλμπουμ του 1969. Για τη συνέχεια ο James Carter και ένα γρήγορο ξύρισμα. Rapid Shape. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Benny Colson και τον Art Ferner. Ο Benny Colson που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας, τον ακούμε στο Shock Cha από το άλμπουμ Free του 1962. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Stars Live, μέρος δεύτερο. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Saturday από το άλμπουμ του 2004, The Triangle, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρίγωνο είναι ένας Έλληνας, ο σπουδαίος πιανίστας Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ο Άρελ Άντερσεν, μπάσο, και ο Τζον Μάρσαλ, drums. Συνεχίζουμε με Charles Mingus. Peggy's Blue Skylight. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

ακούσαμε τον τρομπετίστα Jeremy Pelt στο κομμάτι Earl J από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Tomorrow's Another Day. Συνεχίζουμε τον κιθαρίστα Mike Stern και το καινούργιο του άλμπουμ Echoes and Other Songs. Ακούμε Climate. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξεκινήσαμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με ένα έξοχο δείγμα Soul Jazz, το άλμπουμ του Charles Erland, του οργανίστα Charles Erland, Black Dog από το 1969. Ακούσαμε το κομμάτι Here Comes Charlie. Συνεχίζουμε το Horace Silver, Mary Lou, από το άλμπουμ Joe DeGree του 1967. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

to this timely tip. When you make that California trip.

Ακούσαμε το Nat King Cole, Route 66, μια ηχογράφηση το 1961. Μετά μια έξοχη διασκευή της σύνθεσης East Louis W.O. από του Steely Dan. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τη σπουδαία Dakota Staton, The Thrill Is Gone. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Club Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πρώτος καλεσμένος στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live, ο Herbie Hancock, Cantaloupe Island. Επόμενος, ο Art Blakey και οι Jazz Messengers. Come Rain or Come Shine. Από το περίφημο άλμπουμ Morning του 1958. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

McCoy Tyner και από το άλμπουμ του 1967 Tender Moments ακούσαμε Man From Tanganyika και θα κλείσουν με δύο υπέροχες φωνές. Πρώτα ο Frank Sinatra, The Way You Look Tonight.